μάινας, νιάλια, να δώσα βίχτα, βίδα κούδα βάρετο έκεν, ρόβα σιέχκα, αχ τσάνα άρπεσίλια.